0: Impisane μελωδίε.
1: Να ακτουάλω.
0: Να ρεγένζα μόια ουσίσα.
1: Να ρεγένζα μόι δάν.